0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Greek.
2: Όταν συμβεί μια καταστροφή, το να γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε βοηθάει να παραμείνετε ασφαλείς. Αυτός είναι ο ήχος του Oz Alert, του νέου συστήματος αποστολής μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης της Αυστραλίας. Το Oz Alert αποστέλει σχεδόν άμεσες ειδοποιήσεις σε συμβατές κινητές συσκευές κατά τη διάρκεια τοπικών και εθνικών καταστροφών. Στο πλαίσιο της εθνικής εφαρμογής του συστήματος, θα στείλουμε μια δοκιμαστική ειδοποίηση στην κινητή συσκευή σας περίπου στις 2 μετά μεσημβρίας τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Το Oz Alert σας βοηθάει να μένετε ενημερωμένοι. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο ozalert.gov.au. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Η απογραφή πληθυσμού 2026 έρχεται αυτόν τον Αύγουστο. Η απογραφή βοηθά στη δημιουργία μιας συνολικής εικόνας της Αυστραλίας, δείχνοντας πώς οι κοινότητες αναπτύσσονται και αλλάζουν, ώστε να μπορούν να σχεδιάζονται οι υπηρεσίες και η υποστήριξη του μέλλοντος. Την 3η 11 Αυγούστου 2026, όλοι όσοι βρίσκονται στην Αυστραλία θα καταμετρηθούν. Αυτό περιλαμβάνει πολίτες, μόνιμους κατοίκους, διεθνείς φοιτητές, κατόχους προσωρινής βίσας και επισκέπτες. Τις επόμενες εβδομάδες το νοικοκυριό σας θα λάβει οδηγίες για το πώς να συμμετάσχει είτε ηλεκτρονικά, είτε με έντυπο, είτε με βοήθεια εφόσον τη χρειάζεστε. Η υποστήριξη είναι διαθέσιμη σε διάφορες γλώσσες, τόσο διαδικτυακά όσο και τηλεφωνικά. Μπορείτε επίσης να ενθαρρύνετε και να βοηθήσετε την οικογένεια και την κοινότητά σας να προετοιμαστούν. Απογραφή πληθυσμού 2026. Κάθε απάντηση μετράει. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα www.census.abs.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία, Australian Bureau of Statistics, Canberra.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
2: Ήρθε η ώρα να συμπληρώσετε την απογραφή σας. Αν γνωρίζετε που θα βρίσκεστε τη βραδιά της απογραφής, την 3η 11 Αυγούστου, μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο για το νοικοκυριό σας μόλις λάβετε τις οδηγίες σας. Συμπληρώσετε την απογραφή για το νοικοκυριό σας διαδικτυακά, σε έντυπη μορφή ή με βοήθεια από το προσωπικό της απογραφής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμπλήρωση της απογραφής, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία, Καμπέρα.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM. 92.3 FM.
4: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3Z92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.

0: Καλημέρα όλη μέρα, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Είμαι ο Κώστας Βασιλείου στο 3ZZ92,3 FM και σας καλωσορίζω στο σημερινό πρόγραμμα. Είναι η Παρασκευή 31 Ιουλίου, η τελευταία μέρα του μήνα, και όπως κάθε Παρασκευή ανοίγουμε την καρδιά μας με την παρέα να περάσουμε μαζί την επόμενη ώρα. Σας καλωσορίζω στο ελληνικό πρόγραμμα και όπως γνωρίζετε εκπέμπονται τα προγράμματα κάθε μέρα το 8 με 9.30 είναι κάθε Δευτέρα, 8 με 10 κάθε Τρίτη, 8 με 9 κάθε Τετάρτη και Πέμπτη και 9 με 10 κάθε Παρασκευή. Επίσης έχουμε το κυπριακό πρόγραμμα κάθε Τρίτη απόγευμα 6 με 7 το βράδυ. Μην ξεχνάτε να συντονίζεστε με το 3CR που είναι κάθε Δευτέρα βράδυ. Σας περιμένει ο Βασίλης Παπαϊωάννου για το 2ωρο πρόγραμμα 8 με 10 το βράδυ στα 855 AM. Θα το βρείτε στο ραδιόφωνο ή μπορείτε να πάτε και στον ιστότοπο του σταθμού, όπως και το ίδιο κάνετε και με το 3Z, να τα ακούσετε από οπουδήποτε και αν βρίσκεστε. Οπότε 3zzz.com.au, κάνετε κλικ όταν ανοίξει η αρχική σελίδα του σταθμού, κάνετε κλικ στην ετικέτα που λέει προγράμματα, επιλέξτε το Greek, κάνετε κλικ στην ημέρα και το πρόγραμμα που θέλετε να ακούσετε και τα ακούτε. Το ίδιο συμβαίνει και με το 3CR, πηγαίνετε στο 3cr.com.au και εκεί μπορείτε να ακούσετε Monday Greek κάθε Δευτέρα βράδυ. Έχει και ένα άλλο ελληνόφωνο πρόγραμμα κάθε Τρίτη βράδυ, νομίζω είναι 10 με 11 ή 9 με 10 το βράδυ, είναι η Αντίσταση, κάπως έτσι λέγεται. Τέλος πάντων, εύχομαι να περνάτε καλά όπου και αν βρίσκεστε, είτε πίνετε το καφέ σας, είτε πάτε για τη δουλειά, είστε στο αυτοκίνητο, όπου και να είστε. Ευχαριστώ που επιλέξατε να είσαστε μαζί μας, μαζί μου τώρα αυτή την ώρα. Και έχει, όπως γνωρίζετε, το ραδιόφωνο μια μοναδική δύναμη. Δηλαδή δεν μας ενώνει μόνο με τα λόγια, είναι η μουσική που μας ενώνει, τα συναισθήματα, οι αναμνήσεις, τα πρόσωπα και μια κοινότητα που συνεχίζει να κρατά ζωντανή την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό εδώ στην Αυστραλία. Οπότε σήμερα θα μιλήσουμε για την ελληνική επαρχία, θα έχουμε την συνηθισμένη μουσική, επίσης τις ειδήσεις που μας έχει ετοιμάσει ο Παναγιώτης Σπύρος από την Αδελαϊδα και έχει και μια σημαντική είδηση για την Κύπρο, οπότε θα την ακούσουμε σε λίγο. Αν αυτή είναι η πρώτη φορά που μας ακούτε, καλώς ήρθατε στην παρέα μας και να είστε και για τους σταθερούς ακροατές, όπως η κυρία Ανδριάννα, που μπορεί να μας ακούει τώρα αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστούμε που συνεχίζετε να μας κρατάτε συντροφιά κάθε εβδομάδα. Όσοι θέλετε να συμβάλλετε στο πρόγραμμα, μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο 94 15 19 23 94 15 19 23. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι που λέει «Δεν μας χωρίζει τίποτε», ο Γιώργος Λιβάνης με την Ανδρομάχη. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Μην ανησυχείς καρδιά μου,

Ευχαριστούμε τον Βασίλη Παπαϊωάννου που μας πήρε και τηλέφωνο. Καλημέρα Βασίλη. Εύχομαι να μείνεις μέσα και να είσαι ζεστός. Ενώ είπες ότι κάνει πολύ κρύο, έχει ηλιόλουστη τη μέρα. Ωραία μέρα σήμερα, αν και όπως λέμε συνήθως ήλιος με δόντια. Οπότε κάνει αυτό το κρύο, αλλά τουλάχιστον έχουμε μια ηλιόλουστη μέρα. Η ελληνική παρουσία στη Μελβούρνη πάντως παραμένει ζωντανή, όπως πάντα. Οι κοινότητες, οι συλλόγοι, οι εθελοντές συνεχίζουν καθημερινά να προσφέρουν το χρόνο τους, τη γνώση και την αγάπη, κρατώντας ζωντανές τις παραδόσεις και δημιουργώντας γέφυρες ανάμεσα στις γενναίες. Οπότε αν έχετε μικρά παιδιά, όπως έχω ακούσει, ένας σταθμός που λέγεται Ελληνόπουλα μάλλον είναι πολύ καλή επιλογή για να μάθουν τα παιδιά σας ελληνικά, να διατηρήσουν τη γλώσσα, τους. Και αυτό το άκουσα από κάποιον κύριο ο οποίος κάνει συνεντεύξεις για διάφορους που έχουν μεταναστεύσει στην Αυστραλία και μιλάει για τις εμπειρίες των. Καλό θα είναι να συντονιστείτε και σε αυτό, να το ψάξετε λίγο. Greeks Down Under μου φαίνεται λέγεται. Απλά καλό θα είναι να πείτε και εσείς την εμπειρία σας. Πάρτε τηλέφωνο στο 94 15 19 23. Το Σαββατοκύριακο αποτελεί πάντα μια ευκαιρία για συναντήσεις με τους φίλους, με την οικογένεια, για συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, σε χορευτικά συγκροτήματα, σε θεατρικές παραστάσεις ή απλώς έναν ελληνικό καφέ με τους ανθρώπους που μοιράζονται τις ίδιες ρίζες. Οπότε αυτές οι μικρές στιγμές είναι που κρατούν δυνατή την παροικία. Και πάμε στον Νίκο Οικονομόπουλο που ψάχνει να βρει κάτι. Εύχομαι να βρείτε εσείς αυτό που θέλετε και αυτό που αγαπάτε. Διασκεδάστε το.

0: Ακούσαμε λοιπόν τον Νίκο Οικονομόπουλο με το που ψάχνει για αυτό που ψάχνει. Εσείς τι ψάχνετε? Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μια μικρή σκέψη όμως. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε μάλλον τις μεγάλες αυτές στιγμές για να είμαστε ευτυχισμένοι. Η ζωή είναι γεμάτη μικρές χαρές, οπότε το πρώτο φως του ηλίου, αν ψάχνεις, ή ένα καφέ με ένα φίλο, ψάχνεις γι' αυτό, ένα παιδί που γελά, ένα τηλεφώνημα που δεν περιμένουμε, και όταν δεν το περιμένουμε, αυτές οι έκπληκτες στιγμές δίνουν χαρά σε πολλούς. Αυτές οι στιγμές είναι που όταν κοιτάζουμε πίσω συνθέτουν τις πιο όμορφες αναμνήσεις. Αλλά πριν προχωρήσουμε στο επόμενο τραγούδι, ας προχωρήσουμε στις ειδήσεις που μας έχει ετοιμάσει ο Παναγιώτης Σπύρος και να επανέλθουμε. Εσείς μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στο 94 15 19 23 και σε ευχαριστώ που πήρες, Ανδριάννα. Η άλλη Ανδριάννα, όχι η Ανδριάννα η συνηθισμένη, οπότε για πρώτη φορά ακούει τούτη η Ανδριάννα, η Ανδριάννα Πλέσα, τέλος πάντων. Okay. Πάμε στις ειδήσεις του Παναγιώτη Πύρου και θα επανέλθουμε.
1: Δύο ηθαγενή θαλασσοπούγκια που βρέθηκαν νεκρά σε διαφορετικές παραλίες της Νότιας Αυστραλίας διαγνώστηκαν θετικά στο στέλεχος ΙΤΑ-5 της γρίπης των πτηνών, σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Επιστημονικής Έρευνας. Πρόκειται για την πρώτη επιβεβαιωμένη εμφάνιση του ιού σε μητροπολιτική παραλία της πολιτείας. Οι δύο γλάρι εντοπίστηκαν κοντά στο Ρόουμπ στην περιοχή Limestone Coast και σε παραλία στο Σέμαφορ, βορειοδυτικά της Αδελαίδας. Ο αναπληρωτής επικεφαλής κτηνιατρικός αξιωματούχος της Αυστραλίας, Dr. Sam Hamilton, δήλωσε ότι οι επιβεβαιωμένες ή πιθανές ανιχνεύσεις στους στελέχους ή τα 5 στη χώρα έχουν φτάσει τις 20. Όλες αφορούν μεμονωμένα άγρια θαλασσοπούλια που βρέθηκαν σε παράκτιες περιοχές, ενώ ο κίνδυνος για την δημόσια υγεία παραμένει χαμηλός. Η Υπουργός Περιβάλλοντος της Νότιας Αυστραλίας, Έμιλι Μπουρκ, ανέφερε ότι το πτηνό που βρέθηκε στο Ρόουπ εντοπίστηκε μόλις 4 χιλιόμετρα από το σημείο όπου είχε καταγραφεί το πρώτο Αυστραλιανό θαλασσοπούλι με το στέλεχος ΙΤΑ-5. Μέχρι σήμερα έχουν επιβεβαιωθεί 7 κρούσματα στη Νότια Αυστραλία, 10 στη Δυτική Αυστραλία, 2 στη Νέα Νότια Ουαλία και 1 στο Queensland. Οι αρχές τονίζουν ότι είναι ακόμη νωρίς για να διαπιστωθεί αν υπάρχει τοπική μετάδοση, ενώ οι μέχρι τώρα ενδείξεις δείχνουν ότι τα περιστατικά παραμένουν μεμονωμένα. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία στην Ελλάδα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Τα φαινόμενα ήταν έντονα, με αποτέλεσμα να υπάρξουν πτώσεις δέντρων, διακοπές ρεύματος και σημαντικές καθυστερήσεις στις κεντρικές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας. Συγκεκριμένα, η κακοκαιρία έκανε την εμφάνισή της στην Αττική με ισχυρές βροχές, θυελλώδεις ανέμους και χαλαζοπτώσεις, με το σκηνικό να θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο παρά μέσα του καλοκαιριού. Στο Ήλιον, οι οδηγοί ευνηδιάστηκαν όταν άρχισε να πέφτει χαλάζι, με αποτέλεσμα να κόψουν ταχύτητα και να σταματήσουν στην άκρη του δρόμου. Οι κάδοι αναποδογύρισαν και δέντρα κόπηκαν στα δύο από την σφοδρότητα του φαινομένου. Την ίδια ώρα στον Άλυμο η καταρακτώδης βροχή διήρκεσε περίπου μισή ώρα, ωστόσο δημιούργησε προβλήματα σε αρκετές περιοχές. Στο Νέο Ψυχικό μια κολόνα της ΔΕΗ κόπηκε στα δύο, προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, και στον Πειραιά μια σκαλοσιά κατέρευσε στη μέση του δρόμου πάνω στις γραμμές του τραμ, ευτυχώς χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές σε οχήματα. Ισχυροί άνεμοι και έντονες βροχοπτώσεις σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, μεταξύ αυτών και στην Αττική, ενώ καταγράφηκε μεγάλη κεραυνική δραστηριότητα και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Οι γαλλικές αρχές διέταξαν την εκένωση πόλεων κοντά στην νότιο-δυτική πόλη Μπορτό προληπτικά, καθώς η πυρκαγιά που μένεται από την Τετάρτη στο Ζηρό της νότιο-δυτικής Γαλλίας κατέστησε αναγκαία την εκένωση για προληπτικούς λόγους 7 δήμων. Η πυρκαγιά έχει ήδη αποτεφρώσει γη 190.000 στρεμμάτων και περίπου 100 χτίρια το τελευταίο τριήμερο. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουήλ Μακρόν, ζήτησε από τον στρατό να συνδράμει στον μέγιστο βαθμό την πολιτική προστασία, καθώς και τα πύρινα μέτωπα στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας έχουν πάρει πρωτοφανείς διαστάσεις. Περίπου 500 και πλέον στρατιώτες θα σταλούν για να υποστηρίξουν τους πυροσβέστες που μάχονται με τις πυρκαγιές στην νοτιοδυτική Γαλλία, δήλωσε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνού μετά το Συμβούλιο Έκτακτης Ανάγκης με τους βασικούς υπουργούς του. Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί, δήλωσε ο υπουργός εσωτερικών Λοράν Νουνιέ στη γαλλική τηλεόραση. Νωρίτερα δόθηκε εντολή εκένωσης της τουριστικής Χερσονήσου Καπ Φερέ με 110.000 ανθρώπους να εγκαταλείπουν και από θαλάσσις στην περιοχή, η οποία βρίσκεται περίπου 70 χιλιόμετρα δυτικά του Μπορντό. Δεκάδες πυροσβέστες τραυματίστηκαν, ανέφεραν οι αρχές στη Γαλλία, ενώ η απόγνωση φτάνει σε σημείο να απελευθερώνονται άλογα από υποκομεία για να σωθούν. Στο μεταξύ, περίπου 63.000 άνθρωποι έχουν εκενωθεί ή έχουν λάβει εντολή να παραμείνουν στα σπίτια τους στην περιοχή της Μαδρίτης, καθώς οι πυρκαγιές συνεχίζουν να εξαπλώνονται, ανακοίνωσε αργά την Παρασκευή το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας. Η πυρκαγιά που μένεται κοντά στη Μαδρίτη είναι αδύνατο να ελεγχθεί, δήλωσε ο Κάρλος Νοβίλο, επικεφαλής της Περιφερειακής Διοίκησης Έκτακτης Ανάγκης της Μαδρίτης, τονίζοντας ότι η πύρινη κόλαση υπερβαίνει τις ανθρώπινες δυνάμεις λόγω των ανέμων, της ξηρασίας και των υψηλών θερμοκρασιών. Ένα πετρελαιοφόρο εξεράγει στο στενό του Ορμούς μετά από πρόσκρουση σε ναυτική νάρκη, μετέδωσε την Κυριακή 26 Ιουλίου το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ του Ιράν. Το πρακτορείο μετέδωσε ότι το δεξαμενόπλιο χτύπησε στην νάρκη αφού βγήκε από τη διαδρομή που είχε ορίσει το Ιράν στην στρατηγική σημασία πλωτή οδό. Δεν υπάρχει ανακοίνωση των Ιρανικών αρχών για το περιστατικό. Σημειώνεται ότι το Ιράν έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά των γειτονικών του χωρών στον κόλπο, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν να βομβαρδίζουν το Ιρανικό έδαφος, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού, επισημένοντας ότι η στρατηγική της Τεχεράνης βασίζεται στην ανταπόδοση. Κατά τις δύο τελευταίες νύχτες, οι Αμερικανοί σταμάτησαν τις επιθέσεις τους. Καθώς η στρατηγική μας βασίζεται ουσιαστικά στην ανταπόδοση, σταματήσαμε και από την πλευρά μας τις επιχειρήσεις μας, δήλωσε ο Μοχάμετ Αρκαμίνια κατά τη διάρκεια συνέντευξης στην κρατική τηλεόραση. Τις δύο προηγούμενες νύχτες δεν σημειώθηκαν αμερικανικοί βομβαρδισμοί κατά του Ιράν, ενώ αμερικανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για πιθανή έλλειψη πυρομαχικών έπειτα από σχεδόν 5 μήνες πολέμου. Παρότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο μεγαλύτερης κλίμακας βομβαρδισμών, υπάρχει ύφεση των εχθροπραξιών έπειτα από 2 εβδομάδες φοδρών επιθέσεων μετά την εκεχηρία του Απριλίου. Τέλος των ειδήσεων.
0: Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Πύρο για τις ειδήσεις που μας έχει ετοιμάσει και επίσης έχει μία σημαντική είδηση που θα παίξουμε σε λίγο μετά από το νησιώτικο που έχει παραγγείλει η Ελένη και η οποία θα ευχηθεί, καλά θα το πούμε αργότερα, ας ακούσουμε τη Ρία Ελληνίδου πρώτα με κάποιο νησιώτικο. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Αυτό ήταν το νησιώτικο που ακούσαμε τώρα μόλις από την Ρία Ελληνίδου. Επίσης, μια που αναφέρουμε νησιώτικο, έχει σχέση με το νησί που είναι χωρισμένο στα δύο και αναφέρουμε στην Κύπρο. Οπότε ακούστε τις τελευταίες ειδήσεις από τον Παναγιώτη Πύρο όσον αφορά το νησί. Και θα πάμε σε ένα τραγούδι του Χατζηγιάννη σε λίγο, μια που είναι και από την Κύπρο, για να δούμε τι μαγικά έχει ο Χατζηγιάννης να μας πει.
1: Στη συνέχεια θα ακούσετε ένα σύντομο ρεπορτάζ για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. Μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον του Κυπριακού έστειλε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουτέρες, ολοκληρώνοντας χτες τη διήμερη επίσκεψή του στην Κύπρο. Σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο, ο κύριος Κουτέρες ανέφερε ότι κατά τις επαφές του άκουσε τις ανησυχίες και τις προσδοκίες πολλών Κυπριών, τονίζοντας πως το μήνυμά τους ήταν σαφές. Επιθυμούν ένα μέλλον βασισμένο στη συνεργασία, τις ευκαιρίες και την ειρήνη. Παράλληλα, επανέλαβε τη δέσμευση των Ηνωμένων Εθνών να στηρίξουν μια διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού που θα στηρίζεται στον διάλογο, στον αμοιβαίο σεβασμό και την καλή πίστη. Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις διαβουλεύσεις, ο Γενικός Γραμματέας επιδιώκει την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων πριν από την ολοκλήρωση της θητείας του. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η προγραμματισμένη διευρυμένη συνάντηση 5+1, δηλαδή η ελληνοκυπριακή πλευρά, η τουρκοκυπριακή, οι τρεις εγγυήτριες δυνάμεις και ο Οργανισμός Ενωμένων Εθνών, η οποία αναμένεται να συγκληθεί με αποκλειστικό στόχο την ανακοίνωση της έναρξης νέου κύκλου συνομιλιών. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι εξασφαλίστηκε η θετική συγκατάθεση όλων των εμπλεκομένων μερών για τη σύγκληση της συνάντησης, εξέλιξη που μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες δεν θεωρείται δεδομένη. Καθοριστική φαίνεται να είναι η τηλεφωνική επικοινωνία του κυρίου Κουτέρες με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, από τον οποίο έλαβε το πράσινο φως για τη συνέχεια της διαδικασίας. Όπως επισημαίνεται, η νέα προσπάθεια θα κινηθεί στη λογική του πλαισίου Κουτέρας, αξιοποιώντας τις συγκλήσεις που έχουν ήδη επιτευχθεί και αντιμετωπίζοντας τις εκκρεμότητες που παραμένουν ανοίκτες. Παράλληλα, ο Γενικός Γραμματέας φέρεται να διαβεβαίωσε ότι το διαπραγματευτικό κεκτημένο και το έργο των προηγούμενων ετών αποτελούν τη βάση για την επόμενη φάση των συνομιλιών. Η διαδικασία αναμένεται να κινηθεί εντός των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με στόχο μια συνολική λύση που θα διασφαλίζει τη μία κυριαρχία, τη μία ηθαγένεια και τη μία διεθνή προσωπικότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα είναι συμβατή με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και θα αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα ζητήματα ασφαλείας συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης του συστήματος εγγυήσεων και της αποχώρησης των κατοχικών στρατευμάτων. Μετά την τριμερή συνάντηση με τον Αντώνιο Κουτέρες και τον τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι για πρώτη φορά μετά από το Κραν Μοντανά συζητήθηκαν ουσιαστικές πτυχές του Κυπριακού και του διαπραγματευτικού κεκτημένου. Εξέφρασε επίσης την εκτίμηση ότι υπάρχει θετική ανταπόκριση από την τουρκική πλευρά ως προς την επανεκκίνηση της διαδικασίας. Αισιόδοξος εμφανίστηκε και ο τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Ερχουρμάν, ενώ την Δευτέρα που μας έρχεται αναμένεται να συγκληθεί το Εθνικό Συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα ενημερώσει τα πολιτικά κόμματα για τα αποτελέσματα της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό.
0: Αυτή ήταν η μεγάλη είδηση που μας έστειλε ο Παναγιώτης Πύρος και πράγματι εύχομαι ότι το καλύτερο για το νησί να ενωθεί, να γίνει ανεξάρτητο τελικά, για να δούμε τι θα δούμε και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Όπως ανέφερα, όλα είναι μαγικά και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης θα μας τραγουδήσει

Το νησί της Αφροδίτης να ελευθερωθεί. Ευχόμαστε και πράγματι το πιο όμορφο νησί, το νησί της Αφροδίτης, πάμε στην Κύπρο και ζητάμε την ελευθερία. Οπότε ας ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Αργυρό με το τραγούδι του «Την Ελευθερία». Ελεύθερος μάλλον.

που σας άρεσε αυτό. Ελεύθερος βέβαια, και ποιος δεν θέλει την ελευθερία του. Και θα ήθελα αυτή τη στιγμή να αφιερώσουμε και λίγα δευτερόλεπτα στους μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους της κοινότητάς μας. Ίσως υπάρχει κάποιος συγγενής, ένας γείτονας ή ένας φίλος που ζει μόνος του. Ένα απλό τηλεφώνημα, μια επίσκεψη ή ακόμη και μια καλημέρα μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά στην ημέρα του ανθρώπου αυτού. Οπότε η ανθρώπινη επαφή παραμένει το πιο πολύτιμο δώρο που μπορούμε να προσφέρουμε. Δεν χρειάζεται πολύ. Ένα χαμόγελο αρκεί. Ας πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Σταυρούλα, η οποία την προσέχει, ποιος άλλος, αλλά η Αγγελική. Μια μεγάλη καλημέρα στην Αγγελική που πάντοτε με το χαμόγελο προσέχει την κυρία Σταυρούλα, με το χαμόγελο στα χείλη της, χωρίς να είναι κόπος, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσφορά που κάνεις, Αγγελική. Καλημέρα. Επίσης η κυρία Σταυρούλα στέλνει τον χαιρετισμό στον ανιψιό της, τον Δημήτρη, ο οποίος έχει τα γενέθλιά του σήμερα, και έτσι σας ευχαριστώ που πήρατε και τηλέφωνο. Ας ακούσουμε και πάμε στα χρόνια πολλά του Δημήτρη. Από την Σταυρούλα.

Χρόνια πολλά, Δημήτρη. I'm wishing you all the very best for your birthday και να είστε πάντα καλά. Ευχαριστούμε και την Σταυρούλα που αφιέρωσε το τραγούδι αυτό στον ανιψιό της που έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Ο Φίλιππος Πλιάτσικας θα μας πει κάτι αφιερωμένο, αλλά πριν προχωρήσουμε στο τραγούδι αυτό, μια που μιλάμε για ανθρώπους και σχέσεις και όμορφες στιγμές, ας αφήσουμε τώρα η μουσική να πάρει το λόγο, γιατί η ελληνική μουσική είναι αυτό το μοναδικό χάρισμα που μας ταξιδεύει και μας θυμίζει πρόσωπα και μας γεμίζει εικόνες. Οπότε ανεβάζουμε λίγο την ένταση και ξεκινάμε μουσικά με τον Φίλιππο Πλιάτσικο αφιερωμένο και σε όλους εσάς που είστε μαζί μου σήμερα. Σε ευχαριστώ, πλησιάζουμε και προς το τέλος, οπότε ας πάμε στο τραγούδι και θα επανέλθουμε.

φωτιά της μέρας που να αρπάξεις οι θελές. Σαν στρατιώτης που μόλις το στρατόπεδο

αφιερωμένο είναι ο Φίλιππος Πλιάτσικας και εύχομαι να σας άρεσε αυτό το τραγούδι. Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής, πλησιάζει η ώρα 10 και θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς όλοι όσοι μείνατε μαζί μας ή όσοι έχετε συντονιστεί από την μέση του προγράμματος από όποτε και να έχετε ακούσει το πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ που συντονιστήκατε στο 92,3 FM 3ZZ και θα σας αφήσω, εύχομαι ο Αύγουστος που αρχίζει αύριο, μια που είμαστε στη τελευταία μέρα του Ιουλίου σήμερα, να μείνει ζεστός, να σας δώσει χαρά. Όσοι είναι στην Ελλάδα έχουν διακοπές όλο τον Αύγουστο συνήθως, οπότε δεν πιστεύω να κάνετε καμιά δουλειά που χρειάζεται να επικοινωνήσετε με κάποιο γραφείο στην Ελλάδα τώρα αυτό το καιρό, γιατί δεν θα γίνει τίποτε. Εγώ θα σας χαιρετήσω εδώ, θα σας αφήσω με τη σκέψη τη συνηθισμένη, όποιος βιάζεται σκοντάφτη, οπότε μέσα σε λίγες λέξεις κρύβεται αυτή η μεγάλη αλήθεια στη ζωή. Δεν χρειάζεται πάντα να τρέχουμε, χρειάζεται να προσέχουμε με υπομονή, επιμονή και καθαρό μυαλό. Οι καλύτερες αποφάσεις παίρνονται όταν αφήνουμε λίγο χρόνο στη σκέψη και λίγο χώρο στην καρδιά. Με αυτό σας αφήνω, καλό Σαββατοκύριακο και πάμε με το ΖΑΦ για τον Αύγουστο. Καλά να μπει, καλά να βγει και απολαύστε το. Γεια σας.